Το παρτιά. Ομλαντίνα ακτία. Λόγιτσνα ρεακτία. Σλάκο σβόια φρακτία. Για οι μόοι παρτιάσι. Νίσμο καο ντρούγε μπάντε. Μη είμαμε βυσοκρέτινγκ.

Μπίωνα. Στο στη συνοσία ποζέρνει το Σαμπίωνα. Στο στη συνοσία ποζέρνει το Σαμπίωνα. Στο στη συνοσία ποζέρνει το Σαμπίωνα. Στο στη συνοσία ποζέρνει το Σαμπίωνα.

0: Κλίσμα. Κομμουνισμά. Κατακλίσμα. Κομμουνισμά.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.